0: Floras FM, του αρχίζει μου κοτάμε. Σακ που γόμια να σου μου τι αλάβει. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.3.

η πλήσκηση σε ράδιο, εκοπόι, εσυπό, τηλεφώνου λουκτάκ κάουντι κάουντι κάουντι, SMS λουδισεξεκ, λουδισεξεκ, έως ήλου απ, Paradise FM, Σίσιλ.